Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 49.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά.
3: Πολύ υψηλή προστασία και...
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Δολμάς.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Σαμερουσί. Zikr. Time for change.
12: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι. Αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
13: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Jeff Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
15: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ.
3: κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αρχίζει!
2: Τελειώσα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήλιος ρε Μάκη. Θα φάγεις όλα.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ήρθε η στιγμή. Κάτσε καλά, ακούς σωστά.
9: Ακού λίγο.
1: Α, έχεις δίκιο.
9: Μην τρίζουνε τα άλογα, αγάπη μου.
1: Την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την υπαίθρια.

0: ευχαριστείτε.
1: Τι είπε ο Παπαγάλος όμως, δεν μας έχει πει, τι είπε?
0: Να προσέχετε γενικότερα που κινείστε και τι κάνετε, γιατί μπορεί και να εκτεθείτε. Λέω εγώ τώρα, αφήνω.
1: Είναι και περίεργα τα ζώδια, να ξέρετε. Ο ζωδιακός κύκλος δεν μας τα λέει καλά τελευταίως.
0: Εμένα πάρα πολύ καλά μου τα λέει. Είμαι λιοντάρι, έρχεται ο Δίας, ήρθε ο Δίας. Και θα λάμψω, λέει, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
2: Κι άλλο πόσο να έτσι και με κάνεις μπροστά μου και κάνεις σκιά για να μη φανώ. Θα τον φάει ο Μπεσίμ και η Μαρμάνια όλοι.
1: Έτσι και ο Παπαγάλος.
2: Μπεσίμ, διαβασέ τους όλους.
0: Όποιος μπαίνει, θα σου πω και για τον Μπεσίμ, θα μάθεις. Δεν σε έχω ενημερώσει.
1: Δεν ξέρω τον Μπεσίμ, όχι.
0: Α, ο Μπεσίμ διαβάζει και διαβάζει όχι καλά, κακά. Μη σε διαβάσει ο Μπεσίμ.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Μη σε βρει και σε διαβάσει.
2: Παναγία μου.
0: Εσένα όχι, αγαπητέ μου, δεν έχει κάνει τίποτα. Λέω. Άλλους εκεί έξω κι άλλες.
2: Είσαι φορτωμένη σήμερα. Τι έχει συμβεί?
0: Πολλά συμβαίνουν. Αλλά εδώ είμαστε για να τα ξορκίσουμε όλα μαζί. Εδώ στο ρυθμό 949. Μπέτη Μαγκή, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλης Φορτούνης.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε μαζί αγκαζέ ως τις 10. Mm-hmm. Έχουμε δώρα. Έχουμε μαντάμ Μπακίρες. Έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών. Έχουμε και τι δεν έχουμε.
2: Τι είναι στα μαντοπλοϊκά.
1: Ναι, και από την προηγούμενη ώρα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Τι έχει κάνει κάποιος για να σε φλερτάρει με περίεργο τρόπο και το θυμάσαι, να μας το πεις.
0: Ναι, ένα παράξενο, δηλαδή, έτσι.
2: Ένα παράξενο τρόπο να σου δείξει το ενδιαφέρον.
0: Να σου δείξει το ενδιαφέρον.
2: Ποιο είναι αυτό, Μπέτη?
0: Με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε είμαι ο γιος του τάδε, κάτι σαν φάρσες, κάτι... δεν έχω καταλάβει να σου πω. Περίεργα, δεν θυμάμαι να μου έχουν κάνει. Έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια.
2: Αυτό είναι.
0: Είμαι 25 χρόνια με τον ίδιο άντρα.
2: Δηλαδή ο άλλος σε προσέγγιζε μέσω φάρσας.
0: Τι είναι, έπαιρνε τηλέφωνο και προσπαθούσε να μου την πέσει μέσα από το τηλέφωνο.
1: Α, και σου έκανε φλεξάρισμα ότι εγώ είμαι αυτός, ο γόνος.
0: Επίσης, εγώ δεν είμαι από αυτές τις γυναίκες που κάθονται σε μια γωνίτσα και δεν συμμετέχουν και περιμένουν.
2: Ναι.
0: Θα απαντήσω, θα μιλήσω. Οπότε οι άντρες λίγο κομπλάρουν μαζί μου, θέλω να σου πω.
2: Ναι,
0: κατάλαβες. Δεν είμαι από αυτές που θα κάτσω και θα τον αφήσω τον άλλον να κάνει πράγματα. Θα σχολιάσω.
1: Okay.
0: Και μπορεί να σχολιάσω και να σου κόψω και τη φόρα. Μα κάτι
2: τέτοιο. Πας εσύ να τη μιλήσει με τη μαγεία και σου λέει τι.
0: Πού πας, Καραμήτρο.
2: Τώρα πήγαινε Άλεξ Αγιονάρη.
0: Με αυτό το τέτοιο θα με ρίξει. Οπότε του αλλούνου του κόβονται τα πόδια. Και έτσι δεν έχω πολλά.
2: Εκτός εάν το λέει η Περδικούλα του και είναι.
0: Άμα τα έχει πολλά καντάρια και μεγάλα και βαριά στη ζυγαριά, εκεί θα φανεί.
2: Μια

0: Τι φίλε.
1: Τι ρε εσύ.
0: Μπέτη Βασίλη.
1: Τι.
0: Άσχημα τα μαντάτα. Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζιγούλη παίρνουν διαζύγιο.
1: Τι.
0: Όλα τα sites γράφουν από χθες ότι το ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας και αυτή την υπέροχη οικογένεια που έχουν φτιάξει με τα 4 παιδιά τους χωρίζουν.
2: Έλα,
1: σοκ παιδιά.
0: Σοκ.
2: Έλα.
1: Πω. Δεν πιστεύω μωρή να μπήκες εσύ ανάμεσά τους. Τώρα φέτος που πήγες και τον γνώρισες και όλα τα δίνεις και από κοντά στη γιορτή του Αντένα εκεί στην Πίτα.
0: Χριστός και Παναγία καλέ. Εγώ με σεβασμό πάντα την Κάτια την αγαπάω αφού το ξέρεις πολύ.
1: Κοίτα πως κοιτάει.
0: Εντάξει είμαι ρουβίτσα αλλά μέχρι ένα σημείο.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Οι πηγές αναφέρουν ότι οι δυο τους έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στην καθημερινότητά τους. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα τη συζυγική στέγη.
1: Προφανώς δεν θα έγινε χτες προφανώς.
0: Γιατί είναι και τα παιδιά τους.
1: Είναι μια απόφαση που δεν την παίρνεις καταρχάς τόσο γρήγορα.
3: Σωστά.
1: Με το από τόσα χρόνια και με τόσα παιδιά. Όχι, μπορεί. Προφανώς μπορεί να ήταν κάτι που.
0: Πάντως
1: ξέρεις να τους είχε τελειώσει, ας πούμε.
3: Σωστά.
1: Είναι πολλά
0: δεν
1: τα χρόνια.
0: Πιστεύω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Από το 2003 ήταν μαζί.
1: Πολλά τα χρόνια.
3: Ναι.
1: Σχεδόν
3: 20...
1: σαν εμένα. Το 2002 ήμουν εγώ με τον Δημήτρη.
0: Έχω στενοχωρηθεί.
3: Κοίταξε, κρίμα, αυτό τώρα γράφεται.
0: Μακάρι
3: ευρέως,
0: να μην είναι.
3: Έτσι, δεν είναι.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να έχει γραφτεί στα sites χωρίς να μην έχει γίνει και έτσι.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ κάτι τέτοιο και τόσο σοβαρό για μια τόσο όμορφη οικογένεια σε περίπτωση που δεν είχε
1: μπορεί
0: γραφτεί.
1: Οι ίδιοι να μην έχουν τοποθετηθεί, αλλά είναι γραμμένο σε όλα τα sites. Οπότε κάτι υπάρχει. Έτσι, σίγουρα.
3: Μάλιστα.
1: Απλά δεν έχουν βγει οι ίδιοι να το ανακοινώσουν γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν. Ίσως τελευταία στιγμή. Δηλαδή μπορεί να είναι και καιρό αυτό που τρέχει και απλά περίμενα να τελειώσει και το τηλεοπτικό του τέτοιο site.
0: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλο τον κόσμο. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να συμβούν και αυτά. Δεν τελειώνει η ζωή. Προχωράμε παρακάτω. Αν κάτι δεν πάει.
1: Εννοείται ρε παιδιά.
0: Πολλά ζευγάρια.
3: Δυνατή είδηση γιατί χθες κυκλοφορούσε κάτι quiz χωρίς ονόματα που λέγανε διάφορες θεωρίες. Δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά βέβαια. Αλλά γι' αυτό το λέω γιατί χθες γραφόταν διάφορες θεωρίες αλλά τύπου quiz και χωρίς ονόματα. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι διάσημο ζευγάρι. Χρόνια μαζί με παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάντως καλά. Τα νέα που μας έρχονται από το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Σαν να σβήσει το Αιγαίο.
0: Το Αιγαίο.
4: Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι στον Αντένα για τα επόμενα 2 χρόνια.
3: Ο Γιώργος.
4: Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Απευθεία σύνδεση.
4: Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο ξέγνια στο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραίτερο μέρος του κόσμου. Είναι το Αιγαίο μας.
1: Το Αιγαίο μας.
4: Το Αιγαίο θα τα πούμε ανανεωμένοι με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια έτσι ανανεωμένη εκπομπή κάπου το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Επιστρέφει το πρωινό.
0: Να σας πω. Βεβαίως. Να σας πω να συνεχίζει κανονικά.
1: Γλύκανε λίγο ή μου φαίνεται.
3: Γλύκανε.
1: Γιατί το τελευταίο καιρό ήταν με τα νεύρα.
3: Καλά τώρα κοίταξε να δεις. Είναι στο Αιγαίο.
0: Ναι.
3: Είναι με το αμόρε.
0: Είναι
1: με τα μόρε.
3: Έκανα και ζούμε σας πω εγώ στην καθρέφτη να δω ποιος τον τραβάει.
0: Ναι. Είσαι τέτοιος. Σέλφι ήταν. Σέλφι ήταν. Τα
3: προσέχουμε αυτά αγάπη.
0: Βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι και φυσικά κλείσαγε όμως
1: και δεν ξέρω τι θα κάνω και δεν ξέρω.
3: Και μπορεί να μην ξαναείμαστε και κλείνει ένα κύκλο. Ποιο κύκλο κλείνει.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα φέτος στις διαπραγματεύσεις για όλους.
3: Δηλαδή χθες έκλεισε.
0: Χθες έγινε επίσημα.
1: Εγώ ξέρω ότι ναι. Απλά βγήκε από το κανάλι, βγήκε να το πει και
3: απλά πιστεύαμε ότι μπορεί να αλλάξει το project, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό το όνομα γι' αυτό. Αλλά είναι τα ίδια.
1: Τα ίδια
0: θα τα δούμε. Θα δούμε άλλη ομάδα.
1: Στο πρωινό έκλεισε. Ποιο έκλεισε, αφού να ξανανοίγει.
0: Όπως το θυμόμαστε. Θα είναι άλλη.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και επιστροφές από παλιότερα έτη. Ξέρετε.
3: Αλήθεια.
0: Ωραία, είναι αυτό. Ευχάριστα.
1: Και το νιώθω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω μία αυτή. Δεν θα το πω ακόμα στον αέρα.
3: Okay.
1: Αλλά πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα
3: μάλιστα.
1: Πω.
0: Ωραία.
3: Ωραία, ωραία.
0: Όλα θα πάνε καλά για όλους. Και να μην βάζετε παιδιά το φόβο μπροστά. Να πηγαίνετε, να προχωράτε, να τολμάτε. Γιατί πολλοί έχουμε σκοτάδια και φοβίες. Όπως η Ντάρα.
3: Ναι,
0: η οποία Ντάρα παιδιά είπε σε συνέντευξή της πως ήταν στο τσακ να παραιτηθεί από τη Eurovision.
1: Γιατί
0: είχε άγχος πολύ που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Είχε φοβίες ότι δεν θα τα πάει καλά. Πράγματα τα οποία όλοι μπορεί να σκεφτόμαστε για τα επόμενα τηλεοπτικά μας
3: και
0: επαγγελματικά
3: μας.
0: Όλος
1: ναι,
0: ο κόσμος δεν θα μπορεί να
1: δει χόρευε πολύ έντονα.
0: Ναι, δεν ξέρεις
3: αν θα μπορούσε να πήγαινε αυτό.
1: Ναι, αλλά σου κόβεται η ανάσα να το χορεύεις πολύ έντονα.
3: Ναι,
1: αλλά
3: δύσκολο είναι.
1: Και μετά αυτή πρέπει να μπει σε ένα πολύ μελωδικό. Να,
3: Πολύ απαιτητικό.
1: Είναι λοιπόν, δύσκολο αυτό που
3: λέει.
0: Τα κατάφερε.
3: Ναι, μπράβο.
0: Και
3: της.
0: Εκείνη την ώρα λέει που ο φόβος της είχε γεμίσει την ψυχή.
1: Τι έκανε.
0: Κοίταξε τον ανθρωπό της, την κοίταξε και αυτός και της είπε είσαι καλύτερη και θα κερδίσεις την Eurovision.
1: Ωραία! Ανατρίχιασα μωρή.
3: Και το κέρδισε.
0: Γιατί το στήριγμα αυτό

0: πες.
1: Λοιπόν, θα σας πω τι στείλετε. Ωστόσο, εσείς που ακούτε μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας στο 6937-949-949. Περίεργο τρόπο, ναι, που σας προσέγγισαν ή προσεγγίσατε.
2: Ωραία.
1: Ναι. Δηλαδή, καμάκια λίγο ιδιαίτερα. Ναι. Η Έφη λοιπόν μας είπε ότι καλημέρα. Μου έστελνε χαρτάκια με ανώνυμα μηνύματα.
2: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Άντε καλά, είναι τέλειο!
2: Τέλειο!
0: Αναλόγως, τι θα έγραφε, άμα έγραφε σε βλέπω.
1: Καλά σου λέει, μπορεί δεν έγραφε σε βλέπω.
2: Να μας πει η Έφη.
1: Μπορεί να της πει μυρίζεις ωραία σήμερα.
2: Αυτό είναι τρομακτικό!
0: Γιατί!
2: Ή μυρίζεις ωραία σήμερα, ανώνυμο, να βρω.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι λίγο creepy.
2: Μα στη δουλειά μπορεί να.
0: Μία ανατριχίλα την αισθάνεσαι, λες τώρα αυτό μου μύρισε.
2: Ναι.
0: Τι είναι που κάνει αυτό.
2: Άρα με πέρασε από δίπλα.
1: Μα έψαχνε να βρω. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Έψαχνε να βρει ποιανού είναι τα γράμματα. Λέει, έκανα τον detective. Άρα κάπου στον περίγυρό τη ήταν αυτό.
0: Οκ, οκ. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Δεν λέει τι της έστελνε, αλλά φαντάζομαι ότι της έστελνε κάτι ωραίο που τη κέντρισε το ενδιαφέρον και αυτό και αυτή έψαχνε να βρει ποιανού γραφικό. Είναι έξυπνο. Είναι ωραίο.
0: Είναι κυνήγι θησαυρού.
1: Είναι πανέξυπνο, είναι πάρα πολύ ωραίο και ξέρετε γιατί μου αρέσει. Γιατί πια επειδή δεν υπάρχουν αυτά.
0: Σωστά.
1: Τα ραβασάκια είναι ωραίο.
2: Και πες ότι το βρίσκεις. Το βρίσκεις και δεν σ' αρέσει. Τι κάνεις.
0: Τίποτα. Λες ότι δεν το είδα ποτέ.
1: Ο Λευτέρης λέει καλημέρα. Εγώ στέλνω προσευχές.
2: Προσευχές.
0: Τι είδους.
1: Α, όχι. Προστικές. Προστικές.
2: Μου λέω και εγώ.
0: Καμία σχέση.
2: Προσευχές. Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Εγώ. Εγώ έστελνα ένα πατερημόν σήμερα. Αύριο το πιστεύω.
2: Προστιχές έστελνες.
1: Προστιχές έστελνες.
2: Σαν δεν τρέπεσαι.
0: Λοιπόν, χώραμε.
1: Ο Παύλος, ο αγαπημένος μας, που πάντα μας εκπλήσει και μας κάνει να γελάμε.
2: Ο Παύλος θα
1: τραγουδάει. Το 89 στην Τίνο μ' άρεσε μία Νορβηγίδα. Ακούστε τι σκαρφίστηκε ο άτιμος. Έβαλε ένα φίλο μου να την πειράξει και εγώ πήγα και καλά να τη σώσω.
2: Ξαρχάκος βουτσάς, το γνωστό κόλπο με το μαντίλι.
1: Για ακούστε τώρα. Τελικά η Νορβηγίδα βγήκε Χάλαντ.
2: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί, τι, ή δεν ήταν Νορβηγίδα και ήταν Νορβηγός ή ήταν καμιά πολύ ταυραντισμένη και τους βγήκε μαζί και τον έδινε τον Παύλο, τι να τη σώσει αυτός.
2: Και τον Παύλο και το φίλο του μαζί.

0: Σε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και με την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Εσύ θα μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Εμείς φεύγουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Πάμε διαλυματάκι, μία τζούρα καφέ,
0: ναι.
2: Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive
4: and you.
3: Δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Αρχίζει.
21: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιο? Ποιος είναι ο παρασκευαστής?
24: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
28: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 και είμαστε εδώ μαζί με το διαμαντή μας ούτι ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Τι θα γίνει,
3: είναι
2: παιδιά, έχουμε παρεμβολές εδώ, περνάει κανένα ταξί εδώ
3: και τα ακούμε.
2: Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή, παιδιά. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, στους δρόμους, τι γίνεται, ρε Φορτούνη?
1: Καμία διαφορά. Στους δρόμους της Αθήνας.
4: Θα μας πει ο πράκτορ τώρα, τι καμία διαφορά δηλαδή?
3: Όπως κάθε μέρα, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, τι σας λέω ότι έχει κίνηση στο ποτάμι. Ειδικά στο καθοδικό ρεύμα, αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση μέχρι την Ιερά Οδό. Το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Καλά, δεν έχει φύγει κανένας. Τι γίνεται?
4: Εμείς φύγαμε. Ο κόσμος θα φύγει από 15 Ιουλίου και μετά. Δεν τα ξέρει.
2: Δεν φεύγει κανείς. Όταν φύγουμε, εμείς θα φύγετε κι εσείς.
3: Μπράβο. Η Κηφισία στο ανέβασμα μέχρι το Χαλάνδρι. Και αν πλησιάζετε από τον Κηφισό για να βγείτε στο Δέλτα Φαλήρου, έχει υποτηλιάρισμα εκεί στον κόμπο. Εντάξει, υπομονή.
1: Ο καιρό σήμερα.
5: Χίσον, ανοιχτή. Ακούει. Λαόνι.
6: Χίσον, we have a problem.
5: Εδώ Σίδνεϊ, ωμέγα 7, σε σταθερή χαμηλή υγιεινή τροχιά. Επιβεβαιώνω ονομαστική λειτουργία όλων των συστημάτων. Η τηλεμετρία δείχνει ατμοσφαιρική διαφάνεια σε υψηλά επίπεδα. Πλήρη οπτική επαφή με το λεγανοπέδιο. Βλέπω το ρυθμό 949. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα, σε τροχιά υψηλή. Αισθητήρες στο σκάφος καταγράφουν στην αντική θερμική φόρτιση που θα κορυφωθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Χίστε να ακούει, 2 με 4 από φόρ θα έχετε σήμερα στην Αττική. Εγώ αυτή τη στιγμή πετάω, είμαι δίπλα στον ήλιο. Και εγώ με λίγο, αλλά φοράω την κερδιά. Όπα, κάτι πέρασε από μπροστά μου, παιδιά. Κάτι πέρασε από μπροστά μου, παιδιά. Μ' ακούτε?
3: Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι.
5: Χίστε να ακούει.
3: Η Μαντάμ Μπακίρα θα ήταν.
2: 2-10-68-35-7-22. Το Χιούστον φεύγει, η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται.

0: Με τον Θοδωρή Φέρη ήρθε η στιγμή αφού προσελληνωθήκαμε.
1: Ναι, πιάσαμε γη.
0: Μπράβο, γη πιάσαμε, όχι σελήνη. Πάμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα για να παίξουμε.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Τι ωραία.
1: Σήμερα φοράτε κι εσείς αυτό το πράσινο του Πασόκ, όπως ναι, και η Μπέτη. Συνεννοημένες είσαστε.
4: Όχι, αλλά έχουμε μια κοινή σύνδεση με την Μπέτη. Είμαστε και πάρα πολλά χρόνια φίλες, συντονιζόμαστε πολλές φορές.
0: Κάτι υποψιαζόμαστε.
1: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, όπως τα λέτε ακριβώς. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σας πάνε τα πράσινα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τέλεια.
4: Πώς είστε, τι κάνετε, πώς είναι τα κέφια σας.
1: Εντάξει, ωραία είμαστε, στα καλά μας.
4: Εντάξει, καλέ, ο ήλιος λάμπει. Ζείτε σε μια χώρα τόσο όμορφη.
0: Μπράβο.
4: Και έχετε και τα οι άλλοι βλέπετε τον καύσωνα που πεθαίνουν. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν παθαίνουμε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει.
4: Γίνεται χαμός στην Ευρώπη, δεν βλέπετε.
1: Γίνεται, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
4: Και όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού.
1: Ναι, παντού.
4: Κάντε το σταυρό σας, ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Μόνο αυτό εγώ να σας πω.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, έχετε δίκιο και μας επαναφέρετε στην τάξη.
1: Καλά κάνετε.
4: Έτσι, μπράβο. Υπομονή, τελειώνουν τα βασανά σας τέλος του μήνα. Ούτε μισό μήνα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινήσουν τα καινούργια.

0: Ναι.
1: Τέλεια, τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
1: Τέλεια.
2: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Είμαι πανέτοιμη.
2: Τώρα λοιπόν, το ξεκινάω. Someday I know it well. You will come back. You will tell me you regret it. That's why I'm living first. I have to find a way to exist without you.
0: Το βρήκα.
1: Κάποια μέρα το ξέρω.
2: Ελά,
1: θα γυρίσεις ξανά να μου πεις.
2: Ναι.
1: Τα φι...
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Κάποια μέρα το ξέρω.
2: Αναστασία.
3: Κάποια μέρα το ξέρω καλά.
4: Σάκης Ρουβάς.
2: Θα γυρίσεις ξανά. Θα μου πεις πως με τα νιάτα μας.
4: Μπράβο Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με λάθημα μεγαλώσα.

0: lover, pizza lover και cheese lover. Ετοιμάσου γιατί η Pizza Fan έχει με Φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα και με γραβιέρα νάξου, μπιάνκα μαργαρίτα μπολονές και Caesars, αλλά και μπιάνκα καρμπονάρα.
1: Μπιάνκα καρμπονάρα, μπιάνκα μαργαρίτα.
2: Αναστασία, καλή όρεξη.
1: Και μπιάνκα, μπιάνκα, πολύ μου αρέσουν τα μπιάνκα καρμπονάρα και μπιάνκα μαργαρίτα.
0: Εγώ ναι,
1: δεν λένε
2: με. Λευκά, με λευκή σως είναι αυτά, γι' αυτό λέγονται μπιάνκα. Καταπληκτικό.
0: Γιατί μου την έβαλε στη λευκή σως τώρα μέσα.
2: Δεν θέλω κόκκινο εγώ αυτό, λευκή. Τη μπιάνκα.
1: Πιάσε μια μπιάνκα τώρα γιατί πίνασα.
2: Τα φιλιά μας.
1: Bye bye.

0: Με τον Νίνο και τον Θεό φτάσαμε στο διάλειμμα να πάμε.
1: Δεν θα να μην σας πω δύο πράγματα να μαθαίνετε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αγαπητοί ακροατές που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, Μπέτη, Βασίλη και Αλέξανδρα, ακούστε προσεκτικά.
2: Ναι, ακούμε.
1: Έχω, παιδιά, αντικείμενα κοινά, αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα οποία ούτε καν φαντάζεστε κάθε πόσο καιρό πρέπει να τα αντικαθιστούμε.
0: Όχι, με αγχώνει αυτό εμένα.
1: Ναι. Πρέπει να τα αντικαθιστά. Για παράδειγμα, την οδοντόβρουτσα.
2: Ναι, ναι, τι.
1: Την οδοντόβρουτσα, παιδιά, πρέπει να την αλλάζουμε κάθε 3 μήνες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Εγώ τώρα την έχω ξεχάσει από το Πάσχα, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ λάθος. Πόσο είναι.
1: Οπωσδήποτε κάθε 3 μήνες θα πετάτε οδοντόβρουτσα. Και... το σφουγγάρι της κουζίνας για τα πιάτα.
0: Βλέπω,
1: πάω επίσκεψη σε κάτι σπίτι και βλέπω ένα τσίτι να έχει μείνει.
0: Δεν του ενοχλεί.
2: Έχει μείνει πάνω και δεν φεύγει.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: γρήγορα για διάλειμμα για το τρίτο μας μέρος. Φυσικά να σας πω αυτό που λέμε κάθε μέρα, ότι τα κουνούπια είναι πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια δίπλα μας και εδώ και στο στούντιο, και προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε και τα διώχνουμε. Κλασικά Repel Spray και Άστα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Αυτά, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma.
1: Όπω, πάμε για διαφημίσεις. Μικρή ανάσα.
2: Ναι, ρουφιξιά καφέ. Και επανερχόμαστε όλοι δρυμύτεροι, γιατί έχουμε να δώσουμε εισιτήρια εκτοπλοϊκά στη λέσχη των καμένων ποιητών. Ναι. Έρχεται και η Dr. Betty με την έρευνα που θα σας στείλει αδιάβαστο σήμερα.
1: Ναι,
2: οχ, ναι. Ετοιμαστείτε. Θα γίνει εδώ μπουρλότο.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω!
3: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο WiFi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Φίλες και φίλοι,
14: μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
20: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
23: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
24: Καλό. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
25: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
26: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε ως τις 10. Αγκαζέ, θα πάμε κούτσα κούτσα. Θα σας βάλουμε μέσα στη δουλίτσα σας. Θα σας βάλουμε στην καρεκλίτσα σας. Θα σας δώσουμε και ένα γλωσσόφυλλο.
29: Και άντε παραπέρα τώρα.
2: Ένα γλωσσόφυλλο για να πάρεις μια γλωσσόφυλλο θα το παρακάμψουμε.
29: Είμαστε σε mood καμακίου τώρα γι' αυτό.
2: Είμαστε. Μήπως η λέξη που θα βάλουμε στη λέσχη να είναι το καμάκι?
29: Το γλωσσόφυλλο.
2: Το καμάκι. Όχι, καμάκι.
29: Το καμάκι.
2: Θα βάλουμε το καμάκι. Άμα σε εμπνέει το γλωσσόφυλλο, το βάζουμε αύριο.
29: Καλά, θα γίνει χαμός έτσι και θα βάλω το γλωσσόφυλλο. Όχι, καμάκι, δεν τα
2: μπερδεύουμε. Σήμερα τη λέξη καμάκι και να γίνει χαμός. Να είσαστε εφευρετικότατοι, να σκεφτείτε καινούργια πράγματα και προτάσεις.
29: Τι παραπάνω να κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εγώ θα έβγαινα και θα έλεγα, ας πούμε, come with me για να τη βρεις. Θα έβγαινα με κιθάρα. Δεν ξέρω, κάτι δεν ξέρω.
29: Με μουσικό όργανο δεν έχουν πει ποίημα.
2: Δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια Golden Star Ferries λοιπόν θα πάρετε. Πήγαινε Έλα, όποιο προορισμό θέλετε, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας. Έτσι. Και να μέσα τη λέξη καμάκι να μας κάνει να γελάσουμε, ρε παιδιά. Γιατί τι ζητήσαμε? Πολλά ζητάμε.
29: Έχει νέα προσθήκη η ώρα.
2: Όπα.
29: Θα παίξουμε και το νησί. Το έχουμε μεταφέρει από την πρώτη ώρα στο μέρος 3.
2: Mm-hmm.
29: Άρα σε λίγο, όταν σας πούμε με μπερδεύεστε, θα καλέσετε για να τραγουδήσετε το ρεφρέν και να μπείτε στην κλήρωση.
2: Στο 2-10-68-35-7-22 όταν σας δώσουμε το σήμα.
30: Ωραία.
2: Βουρ στο μπατσά εσείς.
29: Μετά την Dr. Betty.
30: Α, κάτσε να φορέσουμε. Μην μπερδευόμαστε. Τώρα εδώ πέρα τα γυαλιά μας για να βλέπουμε αυτά που λέει.
2: Τώρα πάρτε βαθιά αναπνοή, γιατί σίγουρα εσύ θα εκνευριστείς.
30: Πάλι μεν έχει στόχο.

0: Λοιπόν, όλα από την Ελλάδα ξεκίνησαν, παιδιά.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Η δημοκρατία, τα μαθηματικά, η μονογαμία,
1: το σουβλάκι.
0: Ποιο σουβλάκι, κουλάμε.
2: Το σουβλάκι.
0: Μονογαμία
2: γύρω.
0: Λέμε.
1: Α. Μονογαμία, μπράβο. Τι, στην Ελλάδα μόνο.
0: Μονογαμική λέξη είναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Μονόγαμη. Όμως είναι μια άλλη. Είναι μια άλλη λέξη την οποία επινόησε. Επινόησε τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ο αρθρογράφος Dan Savage. Τι θέλει να πει ο αρθρογράφος αυτός αθηνάφαλη με τον μονόγαμις? Θέλει να πει μονογαμικός.
3: Πού το ξέρεις είμαι εγώ?
1: Τι μονόγαμις.
0: Τι ήταν
3: αυτό? Πού το ξέρεις είμαι εγώ?
0: Λοιπόν,
1: ο Savage είναι.
0: Κι όμως αυτός ο Savage λοιπόν την υιοθέτησε για να περιγράψει μια σχέση που είναι συναισθηματικά μονογαμική. Πρόσεξε να δεις τι επινοούνε που τους βολεύει η Αθηνούλα.
2: Φτιάχνε το θέμα.
0: Τώρα θα αντιφουντώσω.
1: Ακούσε μονογαμής και μη γαμής.
0: Είναι λοιπόν η σχέση συναισθηματικά μονογαμική, αλλά επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης.
1: Πάρε το Savage τηλέφωνο να βγει.
2: Γιατί είναι παιδί μου, είσαι τόσο απόλυτη.
0: Πάρε το σκάλια γιατί είσαι καλό.
1: Πάρε καλά, ρε.
2: Γιατί είσαι τόσο απόλυτη.
1: Θέλετε να με τρελάνετε.
2: Βρε, το ζητούμενό μας είναι το συναισθηματικό.
0: Πάρε το σκάλια και αν δεν στο καλό.
2: Το συναισθηματικό.
1: Δηλαδή να τον αφήσω να πάει με άλλη αρκή να μην την αγαπήσει.
0: Θέλεις να μ' ακούσεις γιατί υπάρχουν και όρια και κανόνες. Μισό λεπτό. Δεν ολοκλήρωσα λοιπόν, παιδιά. Περιμένετε την τύπο Savage και μετά τον πετάτε άμα θέλετε.
1: Εγώ τον πετάω από τώρα.
2: Το πιάσει το θέμα.
0: Λοιπόν. Αφήνει λοιπόν, επιτρέπει σεξουαλικές επαφές εκτός της σχέσης. Αυτό όμως, πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς όρια. Το αντίθετο.
1: Α, ρωτάει πριν. Να πάω σήμερα Τετάρτη.
0: Σε λατρεύω.
1: Να πάω Τετάρτη με το Σπύρο. Μια βολτούλα.
0: Τα ζευγάρια που υιοθετούν λέει αυτή τη μορφή σχέσης βάζουν κανόνες, συζητούν, συμφωνούν και συνεχίζουν. Δηλαδή, μπορεί να επιτρέπουν για παράδειγμα μια τυχαία επαφή σε ταξίδι.
1: Ναι.
0: Πετάχτηκα δηλαδή εγώ στην Κοζάνη και βρήκα έναν και λέω Δημήτρη, βρήκα έναν ταυραντισμένο.
1: Είναι πέμπτη απόγευμα να βάλω ένα ραντεβουδάκι.
2: Και τι να το αναλύσουμε.
1: Δεν αναλύσουμε, γιατί αγαπούμε και το κέρατο έχει όρια.
0: Ναι. Δεν θέλουν να είναι επαναλαμβανόμενοι αυτοί.
2: Μπράβο.
0: Η επαφή.
2: Γιατί όταν έρχεται ξανά και ξανά μπαίνει το συνέστημα, εκείνη το θέμα.
0: Άρα ουσιαστικά εδώ τι λέει, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συνένεση. Μπράβο. Και σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Πάω εγώ στον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Για του το λέω.
1: Για τράβο, θα είμαι κι εγώ από μια μεριά. Αλλά θα είμαι με το ουά που λέγει ο Χατζηχρήστος.
2: Μέχρι εκεί.
0: Πού ξέρω εγώ ότι ο Δημήτρης δεν θα μου λέει συνέχεια όχι.
1: Το συνέχεια
0: λέω Δημήτρη, είμαι στον Πειραιά και συνάντησα τον Ντομ Χάρτη. Να πάω.
4: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σου πει τι θα σου πει.
2: Βασίλη, ρώτα εμένα.
0: Βασίλη, όχι, δεν ρώτα με εσύ. Μπέτη, συνάντησα αυτό να πάω.
2: Μπέτη, συνάντησα τον Παπτάτη, τον τέτοιο, τον Bad Bunny, να πάω.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Είναι φίλη.
0: Είμαι λάθος.
2: Την Μπέτη θα ρωτάω.
1: Παίρνω τώρα τηλέφωνα, περίμενε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Λοιπόν, καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Πάμε να παίξουμε
2: το νησί της Σαντορίνη.
0: Μοναδικό τριήμερο θα δώσουμε. Θα κληρωθεί εδώ πέρα μέσα από το Πάμε Πρωινό 24 Ιουλίου ο τυχερός. Θα πάρει τους κολλητούς του και θα πάει 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα στη Σαντορίνη. Με εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Και φυσικά, γιατί οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, το Drunk Fish μας σας περιμένει.
1: Και γεύμα.
0: Με ξεχωριστό γεύμα. Εντάξει.
1: Τώρα 2-10-68-35-7-22. Ο πρώτος που θα καλέσει βγαίνει στον αέρα. Λέει το νησιώτικο ρεφρενάκι από το τραγούδι και μπαίνει απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα γίνει από εδώ, από το Πάμε Πρωινό, 24 Ιουλίου.
0: Πάρα καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Good morning.
6: Έλα να πάμε.
1: Α, τραγουδάει τώρα. Έχει μπει στο μούντ. Ποιος είναι στη γραμμή?
6: Ζωή λέγομαι.
0: Για
6: και
0: Ζωή.
6: Σας ακούω στο δρόμο.
1: Έτσι, μπράβο. Και παρακλώνει Ζωή, ε.
6: Έτσι.
1: Δουλειά πας?
6: Πάω δουλειά, ναι.
1: Ωραία, άντε. Και έτσι να πας, ανεβασμένη στη δουλειά.
2: Ναι.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Άντε. Α, για πες το.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Έλα να πάμε σε...

0: να.
1: Να σου πω.
2: Πού να πήγαινες και στην άδεια δηλαδή.
1: Γουστάρε Σαντορίνη, έχει ξαναπάει.
3: Δεν έχω ξαναπάει.
1: Στο
2: θα πάθει σοκ. Δεν υπάρχει ολότερο μέρο να ξέρει τον πλανήτη για μένα.
1: Συμφωνήσω.
3: Μακάρι,
1: μακάρι. Θα συμφωνήσω.
2: Καλή
1: αλλά εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, την αγαπώ τη Σαντορίνη.
2: Ο Φορτούνης πάει το Σάββατο. Μόλις έρθει από Δευτέρα θα σου πει τα νέα.
3: Καλές διακοπές σε όλους σας.
2: Επίσης τον Αμήλου.
1: Ευχόμαστε να κληρωθεί στα φιλιά μας.
2: Εσείς ωστόσο ξεκινάτε να γράφετε τα ποίηματα με τη λέξη καμάκι μέσα. Γιατί θα δώσουμε άλλα δύο εισιτήρια λοιπόν. Λίγο μετά τις και μισή στη λέσχη των καμένων ποιητών με την Golden Star Ferries. Θέλουμε ποίημα να μας κάνει να γελάσουμε με τη λέξη καμάκι. Για να

0: Στέλιος Ρόκος στο Πάμε Πρωινό.
1: Στο Πάμε Πρωινό όμως πάντα συντροφιά είναι και η διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασού της και στο μασούτης.gr. Εσείς προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και το καλύτερο προσωπικό θα πω εγώ, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, οι οποίοι είναι ένας και ένας όλοι.
2: Έτσι.
3: Γιατί
2: έτσι,
3: είναι καλό το εργασιακό περιβάλλον.
2: Έτσι
3: καλό,
2: θέλουμε βέβαια να είναι και τα ποίηματά σας που θα πάρετε μέρος στη λέσχη μετά το διάλειμμα. Έτσι. Ένα και ένα θέλουμε να είναι όλα με τη λέξη καμάκι μέσα για να κερδίσετε δύο εισιτήρια της Superfast Fair σε οποιοδήποτε.
1: Της Golden,
2: της Golden
1: Star Fair.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Golden Star Fair σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου,
1: του Αιγαίου
2: θέλετε. Λοιπόν,
3: πάμε,
2: φεύγουμε για διάλειμμα και ερχόμαστε.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος, να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
3: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
22: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
26: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
28: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
29: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
28: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
30: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
31: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 και καλύτερη εμπειρία σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο, να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, να μοιράζεσαι αδιάλειπτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια και για το 2026 το δίκτυο με την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη!
32: Στην Αθήνα.
2: Τώρα ο πράκτορ μου φούσηκε το δρόμο του και περνάει. Όπα.
33: Έχει κίνηση, ναι. Η Κηφισίας προς τα πάνω.
2: Όχι προς τα κάτω.
33: Όχι, προς τα πάνω, πολύ κίνηση μέχρι τώρα.
2: Προς τα πάνω, δηλαδή πού πάει.
33: Δηλαδή πάει προς Κεφαλάρι.
2: Α.
33: Προς Κηφισιά.
2: Θα πηγαίνουν Διόνυσο από πάνω, ρε, από για να πάνε, πάνε τέτοιο, θάλασσα.
33: Πού να πάνε.
2: Σκυλιά, μάλιστα.
33: Λοιπόν, εμείς χαρούμενοι. Πάμε θάλασσα πέμπτη μέρα, ωραία θα είναι. Μετά, από Νέα Ιωνία και Ιερά Οδό, ανάμεσα στο Κηφισό, αυτό είναι το κομμάτι ποτηλιαρισμένο. Κυρίως το καθοδικό ρεύμα και το κέντρο έχει αρκετή έτσι κίνηση. Αυτά.
34: Ο καιρός σήμερα.
35: Houston, Houston, Ronnie, CB12 προς κέντρο ελέγχου αναφορά τροχιάς. Ένας μετεωρίτης κατευθύνεται προς τα πάνω μας. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάτω στη γη τον καιρό. Κέντρο! Κέντρο, ακούει η τηλεμετρία, επιβεβαιώνει καθαρό ουρανό πάνω από την Αττική.
2: Ποιος τον ακούει? Ποιος τον ακούει?
35: Ακούει. 35 βαθμούς Κελσίου θα έχετε σήμερα, 2 με 4 από 4. Ορατότητα σε άριστα επίπεδα. Μ' ακούτε?
2: Ποιος τον ακούει?
33: Καπάνα.
35: Ακούω, όλα παραμένουν go εδώ. Συνεχίζω σε σταθερή τροχιά. CB12, τέλος μετάδοσης. Over.
33: Βλέπουμε κάποια περίεργα σήματα δίπλα σας.
35: Δίπλα μου είναι ένας εξωγήινος που μοιάζει κάπως έτσι όπως ήταν στην ταινία. Είναι πράσινος, έχουμε έρθει σε επαφή. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Μ' ακούτε?
2: Ποιος τον ακούει?
35: Ακούει. Λοιπόν, πάμε για λέσχη.
2: Τώρα 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε. Έχουμε στρώσει τα χαλιά. Έχουμε ανοίξει τις πύλες. Υποδεχόμαστε όλους μας τους ποιητές για να κερδίσετε τα ωραία, τα εκτοπλοϊκά, τα εισιτήρια. Θέλουμε να έχει τη λέξη μέσα καμάκι και να μας κάνει να γελάσουμε. Έτσι.
35: Συμπληρώνετε.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: Και η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, στρώσαμε χαλιά. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
2: Ονομάζομαι Μάρθα.
3: Μάρθα. Μάρθα. Μάρθα.
2: Μάγδα.
0: Μάγδα.
4: Μαγδούλα. Γεια σας, Μάγδα.
0: Έλα ρε Μάγδα στην παρέα μας. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Θες και μουσική υπόκρουση μήπως?
2: Μουσική υπόκριση θα ήθελα, ναι.
0: Τι, όμως, τι.
4: Δηλαδή.
2: Ό,τι να είναι, κάτι που να μην έχει πάντως λόγια, γιατί θα πω το θύμα.
0: Βρε, ναι, αλλά θα είναι ερωτικό, θα είναι αστείο, θα είναι βουκολικό,
2: αστείο,
0: τι θες.
2: Αστείο.
4: Αστείο.
0: Έλα, ωραία, ξεκίνα,
4: για ξεκίνα Μάγδα. Εσύ. Για ξεκίνα.
2: Πιάστε γέλιο φιλαράκι, γιατί έρχεται το ποιματάκι με το λεφτάκι καμάκι. Καμάκι στα σαλάκι μπήκε το στυλάκι. Έφαγε ένα άκυρο γερό και γύρισε σπιτάκι. Καμάκι παγωτάκι, όλο κάνει το κομμενάκι. Στο τέλος έμεινε μόνος του το χέρι με ένα μεγάλο σουβλάκι. Καμάκι φιστικάκι, νόμιζε πως είναι μακάκι. Μόλις είπε ένα γεια, τον κάνανε μπλοκάκι.
0: Μου άνοιξε η όρεξη να φάω ένα σουβλάκι.
4: Ωραίο ποιηματάκι. Μπράβο στο ποιηματάκι.
0: Μπράβο Μαγδουλάκι.
4: Ευχαριστούμε.
0: Μπράβο Μαγδουλάκι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε στον δεύτερο ποιητή μας.
4: Επόμενος.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Με λένε Λάουρα.
0: Λάουρα.
3: Πολύ μ' αρέσει αυτό το όνομα.
0: Και εμένα μ' αρέσει το όνομα. Ναι. Λάουρα, τι έχεις ετοιμάσει?
2: Ευχαριστώ πολύ. Έχω ετοιμάσει ένα αστείο μικρό ποιηματάκι.
0: Για δώσ' το ρε Λάουρα.
2: Λοιπόν, από μικρή φαινότανε, γουστάρω το καμάκι. Η μάνα μου με κλείδωνε μέσα στα ποτηράκι. Αλλά εγώ δεν μάθησα, μέσα στο σάκι. Από μικρή φαινότανε, γουστάρω το καμάκι.
0: Πολύ μ' αρέσει. Ωραίο, αλλά δεν τα κατάλαβα όλα. Γιατί κάτι χανόταν λίγο η
4: βιδέα. Είσαι σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Α, και
4: βγάλε
0: την ανοιχτή ακρόαση και μίλα κατευθείαν από το τηλέφωνο.
4: Ένα παράσιτο.
2: Έγινε παιδιά, μισό. Οδηγούσα γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό παιδί, μάστηκε κοπέλα, ναι.
2: Από μικρή φαινότανε, γουστάρω το καμάκι. Η μάνα μου με κλείδωνε μέσα στα ποτικάκι.
0: Ναι.
2: Εγώ ποτέ δεν μάθησα. Την έπεσα στο σάκι. Από μικρή φαινότανε. Μουστάρω το καμάκι.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία.
4: Τώρα μάλιστα.
0: Πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ καλό. Εντάξει, δεν μας έβγαλε πολύ γέλιο, αλλά ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
5: Πάμε πρωινό.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
6: Διονύσης.
0: Διονύσης. Βαρύς δαλγά σε βάρεσε, Διονύση, ε?
6: Όχι, απλά έτρεχα.
0: Είμαι
6: λίγο αγανιασμένος.
4: Γιατί, φίλε?
0: Δηλαδή, βγήκες να τρέξεις και σταμάτησες για να μας πάρεις τηλέφωνο?
3: Γιατί
0: δηλαδή, εγώ μπορώ να τραγωθώ. Μας ακούς τα ακουστικά σου την ώρα που τρέχεις?
4: Και πνεύστηκε.
6: Ακούω γενικά ρυθμό κάθε πρωί.
0: Διονύση! Ήσουν αγκρεμμένος ένα χρόνο, ρε Διονύση!
4: Μπράβο, Διονύση!
0: Μπράβο για το γούστο σου!
4: Πες το ποίημά
0: σου. Για την αισθητική σου την υψηλή.
4: Για πες.
6: Ξεκινάω λοιπόν.
0: Για δώστο.
6: Όποιος πιάζεται σκοντάφτη, είπε μία μενάζει γλυκό. Κι εγώ πάτησα κορδόνι και προσκύνησα τον Jesus Christ. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται.
0: Αυτό είναι μεγάλη
3: εντύπωση.
0: Μα
6: τα δικά μου με το καμάκι εύκολα δεν ξεχνιούνται.
0: Άρα μεγάλη. Αυτό ήτανε. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή.
3: Περιμένετε, συγγνώμη.
6: Έριχνα τάχα υπονοούμενα με ύφος σοβαρό. Και έφαγα χιλόπιτα σε ρυθμό οικογενειακό. Το καμάκι θέλει τέχνη, όχι μόνο κορδελάκι. Γιατί αλλιώς σε παίρνουν όλοι για τουρίστα με σακάκι.
0: Μάλιστα.
6: Μάτια που δεν βλέπονται, καρδιές όλο σκεφτάνε.
4: Επανάληψε.
6: Μα όταν πέσει το παστελάκι, φωνάει το φορτουνάκι.

0: ευχαριστούμε πάντως όπως και να έχει.
1: Είσαι ωραίος.
0: Ναι.
1: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
2: Σε μένα μιλάτε?
1: Ναι, σε εσάς.
2: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι η Άσπα και αυτή είναι η τελευταία μου προσπάθεια και μετά θα βάλω μπροστά το plan B.
1: Ωραία.
2: Αν δεν κερδίσω, πού θα σας παρουσιάσω σε λίγο.
1: Α, ωραία. Μα αρέσει που έχεις
2: γράψει όλα. Μαντινάδες, τραγούδια και ιαμβικό 15 σύλλαβο. Πάμε να δούμε τι κάνουμε
1: για
2: σήμερα.
1: Για να δούμε. Για δώσ' το ρε, Άσπα, μήπως σήμερα το καταφέρεις.
2: Καθόμουν και έγραφα μέσα στη δουλειά το ποίημα. Μα κάθε μέρα έπαιρνα καράμπελα αρκίδια. Μια κέρδιζε η λιγερή, την άλλη Αφροδίτη. Μέχρι τη ντούβλη το εγώ θα μείνω σπίτι. Κυνήγαγε το αφεντικό με ένα μακρύ καμάκι. Μου λέει πλήσου, κάνε και μπιντέ. Έρχεται πελατάκι. Αμάν μωρέ αφεντικό, ταξίδι να σταυρώσω. Αν περιμένω τα μισθά, κόλο θα πάω να δώσω.
1: Μπιπ. Αυτό ήτανε!
2: Αυτό ήταν.
1: Ωραίο ήτανε!
2: Παρουσίασα.
1: Μ' άρεσε εμένα, παιδιά, της
0: Άσπας. Ήτανε πολύ φάνταστο, ρε, εσύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ναι, σε βλέπω, Φορτούνη. Γιατί το λες με αυτό το
0: γιατί ήθελα να κερδίσει.
1: Τι
0: έχει προσπαθήσει τόσες φορές, μωρέ.
1: Μα είναι η κανόνα του.
0: Ναι, σύμφωνα. Γι' αυτό και είμαι έτσι. Επόμενος, για να
1: για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ποιος?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είπαμε. Πώς ονομάζεσαι?
3: Κωνσταντίνος.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έτσι, πονηρούλης.
1: Ναι, δώστο. Έχεις περίμενε λίγο, έχεις ξανακερδίσει εσύ, ε?
0: Άνευ συναγωνισμού θα μας το ρίξεις.
3: Δεν μπορώ.
0: Πάλι, πόσο τύρι θα πάρεις?
1: Πόσο θα πάρεις, ρε φίλε?
3: Για τη δόξα, ρε παιδιά.
1: Για τη δόξα, εννοείται, αγάπη μου, και για το κούτελο στην κοινωνία. Γι' αυτό ζούμε όλοι.
3: Δεν θέλεις τύρι, ρε παιδιά, μην σας διάζει. Για Μύκονο ξεκίνησα αυτό το καλοκαίρι. Να κάνω διακοπούλες, να βρω και κανατέρι. Έβαλα λοιπόν το σπίτι το μαγιουδάκι. Διχάλαμε καλτσούλα και βγήκα για γκρι καμάκι. Ζαχαροπλάστη, ο μπαμπά σου, λέω στο πρώτο κοπέλι. Πού πας με τέτοια τάκα, μου λέει ρε Γαρδέλη. Είσαι, λέω, στη δεύτερη για ένα one night stand. Sorry, μου απαντάει, I didn't understand. Η τρίτη μου βάνει και γαλίδα. Σε κουμπώνω λίγο φερμουάρ. Βουλεύουν κουσέ αφέκ μου, μανταμίτσα σε σουάρ.
0: Ναι.
3: Σε σουάρ, βλάχο, που θέλει και καμάκι. Από τα γρίνιο είμαι και έχω και πουλάκι.
1: Πολύ καλό!
0: Ωραίο!
1: Καλό! Και εδώ που ταιριάζει το πουλάκι τσίου.
4: Το πουλάκι τσίου.
1: Πολύ δυνατό ο Κωνσταντίνε.
4: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
1: Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να το παίρνει κι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε μια
4: άλλη. Για τη δόξα που έπαιξε την.
1: Για τη δόξα, τιμή μα και δόξα μα και καμαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε
1: τον Κωνσταντίνε τώρα.
4: Δεν γελάσαμε ιδιαίτερα.
1: Κρίμα, ρε, γιατί το καμάκι ξέρεις ήταν ωραία λέξη. Έπρεπε να βάλουμε και μισκούμπρια. Greek lover με τρίχα για pullover.
4: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
4: Εντάξει.
0: Okay.
1: Σήμερα δεν ήταν έμπνευση τόσο, παρόλο που το καμάκι ήταν λέξη
0: αύριο,
1: δυνατή.
0: Αύριο όμως Παρασκευή.
1: Ναι. Θα γίνει χαμός. Αύριο θα το δώσουμε και θα καταλάβει. Μπορείς βάλουμε κανένα γλωσσόφυλλο μπας και τους παιδιά.
4: Θέλουμε έμπνευση.
1: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
5: Ρυθμός 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Στο ρυθμό Αθαρίας 949.
3: Καιρός να δεις την κόκκινη σαλάτα ντομάτας αλλιώς. Πρόσθεσε μέσα τριμμένα κολοκυθάκια και βασιλικό και συνδύασέ τη με κόκκινο κρέας ή όσπρια. Η βιταμίνη C παρέα με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσει όγκο, υφή και γεύση στη σάλτσα.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
5: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
6: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
6: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
4: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ρυθμός 949.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, θέλω να ακούσεις.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πέταμε και σήμερα μουσικά ψηλά, 5η 9 Ιουλίου.
3: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
4: Και έτσι προχωράμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα, πού και να σας ακούς. 2610-224-261 το τηλεφωνό μας, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Άντρεας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Καθημερινά φτιάχνεις την playlist του ρυθμού 949. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις.
5: Κοιτάζουμε τον κόσμο από ψηλά, να του πέταμε φιλιά.
4: Και αν θες και εσύ έτσι να κοιτάζεις τον κόσμο από ψηλά και να απογειώσεις την καριέρα σου, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκει στο www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 50.

και η Pizza Fan με 105 καταστήματα παίζει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και είναι σταθερά στην κορυφή. Με ένα ακόμη opening στο Ρίο στη διεύθυνση Αθηνών 13 φέρνει ένα νέο κόσμο από πρωτόγνωρες γεύσεις που τρελαίνουν εμάς τους pizza lovers. Λοιπόν, 30 χρόνια τώρα Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές φυσικά που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα και στο Ρίο, Pizza Fan πάνε μαζί.

Έτσι και εσύ μπορείς να λες αλληλούια όταν βρίσκεσαι σε ένα από την Delvai. Σου φτιάχνουν τη διάθεση, σου φτιάχνουν το κέφι. Και αυτή η γεύση του παγωτού σε απογειώνει. Γιατί το παγωτό είναι ποιοτικό, είναι φτιαγμένο από τα καλύτερα υλικά. Γι' αυτό το λόγο κιόλας αντέχεις στο πέρασμα του χρόνου. Και το όνομα του Edelweiss έχει συνδεθεί μοναδικά με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Δυναμώστε, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, στο ρυθμό 949. Έλενα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα, για πες μου.
1: Ρυθμό

0: Ρυθμός 949.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο.
2: Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 με Λυκοκίνου και τι σου χρωστάω. Και έτσι λίγο πριν φύγουμε σε διάλειμμα, να σου θυμίσω ότι αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα vintage collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρης Καρμούτσου, που έρχεται σε τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special που πραγματικά τα έχει όλα. Απολαυσέτες με την προσφορά. Pizza vintage collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml. Μόνο με 9,5 ευρώ. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και αν μας ακούς. 2-6-12-24-261 τηλέφωνο μας, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Ανδρέας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας.
1: Τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή.
2: Και έτσι λοιπόν με Λυκοκίνου πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Τι σου χρωστάω.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Ο Ιούλιος έχει φεστιβάλ Επιδαύρου. Αν βρεθείς στην περιοχή για κάποια παράσταση, κάνε μια βουτιά στον όρμο του Αγίου Βλασίου, στην παραλία Καλυμνιός. Μάθε ότι εκεί θα κολυμπήσεις πάνω σε μια αρχαία βυθισμένη πολιτεία που υπάρχει σε βάθος μόλις 2 μέτρων. Μάσκα να πάρεις.
7: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
10: Ρυθμός 949.
11: Θα σου καλέσω ένα ταξί με πληρωμένη διαδρομή.
12: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 με Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχω μάθει.
11: Που πας σε ποιο προορισμό για να ξεφυγείς.
12: Και ο προορισμός για να απογειώσεις την καριέρα σου είναι ένας. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες εργασίας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πρακτικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγωγική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 εδώ στην Πάτρα και ξεκίνησε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Και αν είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύψεις και τα δαχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Σόκοκρατς με πρελανά φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και έξτρα έξτρα λάδες για την παρέα. Σόκοκρατς φυστικό βούτυρο και Σόκοκρατς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Πραγματικά με τόσο μπισκότο Lotus Biscoff δεν περιγράφεται άλλο, καλές απολαύσεις.
1: Έχει μάθει, μα όταν βρει τα δύσκολα, σε μένα πίσω θα έρθει.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με δικές σας μουσικές επιλογές. Νάτας Θεοδωρίδου, Ήλιας Βρετός, Ιουλία Καλυμάνη, όλοι εδώ.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, και κάπως έτσι με Ελένη Φουρέιρα, FY και Summer in Greece ήρθε η ώρα να τους αφήσουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν η Pizza Fan. Παρέα μας έκαναν και οι ανώτερες σχολές Delta 360 www.

Delta360GR 2610-27-0551. Και αν θες να τα δεις όλα από κοντά, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Την καλοκαιρινή δροσιά στην παρέα μας την έδωσαν τα Delvice. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Και να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ο Ιούλιος έχει φεστιβάλ Επιδαύρου. Αν βρεθεί στην περιοχή για κάποια παράσταση, κάνε μια βουτιά στον όρμο του Αγίου Βλασίου, στην παραλία Καλυμνιός. Μάθε ότι εκεί θα κολυμπήσεις πάνω σε μια αρχαία βυθισμένη πολιτεία που υπάρχει σε βάθος μόλις 2 μέτρων. Μάσκα να πάρεις.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Ρυθμός 949.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αρχή.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ο ύπνος που θρέφει τα μωρά, θρέφει και εμάς που περιμένουμε πώς και πώς τις διακοπές για να κοιμηθούμε. Και αν δεν το ήξερες, οι άνθρωποι είμαστε τα μόνα θηλαστικά που καθυστερούμε τον ύπνο μας. Όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά κοιμούνται όποτε και όπου και αν βρίσκονται. Τυχερά!
0: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για μας και φυσικά Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ξεκινάμε λοιπόν με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και το Κέρμα. Παρόλο που μπορεί στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε το από Δευτέρα που έχουμε αγαπήσει φέτος, γιατί παιδιά και τα Throwback, τα τραγούδια, τα αγαπάμε.

back to back επιτυχίες, back to back και το πλούσιο ρεπορτάζ, παιδιά. Και αυτές τις μέρες ο Σάκης ο Ρουβάς είναι έτσι το προσκήνιο και για τελείως το Your Face Sounds Familiar, που πραγματικά τα πήγαν εξαιρετικά και σε νούμερα και γενικότερα. Και γιατί, παιδιά, είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει φαν τα 2 χρονών. Εντάξει, νομίζω ότι αρχικά δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος όπου να το γνωρίζουν όλες οι γενιές. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές throwback επιτυχίες, ανάμεσες επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά πολύ σουσού και πολύ καλή ενέργεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κετούλη Γαρμπή, παιδιά, μας λείπει, αλλά όπως είπε η ίδια, αυτό το διάστημα δεν θα τραγουδήσει και δεν θα πραγματοποιήσει τις συναυλίες που είχε οργανώσει, καθώς έχει ένα θέμα με τις φωνητικές της χορδές. Το πες το με ένα φιλί όμως είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και σε αυτήν την εκπομπή και γενικότερα. Και γενικά αγαπούμε και πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε μια μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και παραμένετε εδώ.

B-Viral Radio Show. Ρυθμός 949. B-Viral Radio Show.

Ένα scroll, παιδιά, στο TikTok αρκεί προκειμένου σου αλλάξει όλη η διάθεση, Αθήνα, κλείνει την παρέα σου. Μία διαπίστωση που έχω κάνει εδώ και καιρό, παιδιά. Μπορεί να κολλάμε στο TikTok, αλλά παιδιά ταυτόχρονα μερικές ώρες μας κάνει να ξεχνιόμαστε και από πολύ έτσι σημαντικά πράγματα που μας. Πώς να το πω, επηρεάζουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι Δημήτρη Κόκοτα ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πορσελάνη, γιατί παιδιά τον σκεφτόμαστε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και θέλουμε να τον τιμούμε όπως τουλάχιστον μπορούμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και παραμένετε εδώ.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, τι πιο ωραίο από το να ακούσουμε το που και που του Γιώργου Λιβάνη, που είναι έτσι και ρομαντικό, πονάμε και έτσι κιόλας λίγο. Είμαστε σε αυτό το vibe, παιδιά, λίγο σήμερα του πόντου. Το ψέμα δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά, θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να ανέβουμε και λίγο. Έχουμε πολλές επιτυχίες σήμερα εδώ, μην τις χάσετε. Παραμείνετε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονίστε κατά τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ δυναμικά με Πάολα, που έχει και την τιμητική της αυτές τις μέρες, καθώς ακούγονται έτσι παιδιά διάφορα για την Πάολα. Καλά θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ παιδιά ότι το κορίτσι κλείνει σιγά σιγά έτσι τη χειμωνιάτικη τη στέγη που θα την απολαμβάνουμε. Αφήνω αυτό εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε αυτά μου είπε ο Θεός και επιστρέφω.

είμαστε λοιπόν και πάλι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Μαντώ, η αγαπημένη, πάντα μας ταξιδεύει το καλοκαίρι, γι' αυτό πάμε σήμερα που έχουμε Throwback Thursday να ακούσουμε το αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ταιριάζει full. Εσείς τι πιστεύετε? Ανεβάστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Η Josephine το φετινό καλοκαίρι θα το ζήσει ερωτευμένη και φαίνεται ότι έχει κάνει μάγια στον Νίνο. Τυχαία πιστεύετε τα λέω αυτά? Φυσικά και όχι. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και το μάγια από Josephine έρχεται σε ελάχιστα λεπτά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω γιατί έχω πολλά ακόμα να σας πω.

Η Άννα Βύση ξανά στο προσκήνιο, παιδιά. Μετά το έτσι δελτίο τύπου που λάβαμε για τη συνεργασία της με τον Άρτζη σε ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, νομίζω ότι έχουμε αναστατωθεί όλοι και περιμένουμε πολλά πράγματα ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι φημολογείται ότι θα τον δούμε και σαν έναν από τους guest της στο ΟΑΚΑ. Το είπα λοιπόν, το έδωσα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση, αγαπημένη, με το αποδείξεις, και φυσικά έχουμε πολλά ακόμα στη συνέχεια.

Λίγο πριν περάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, να μην χαιρετήσουμε παιδιά έτσι το κοινό με έναν Αναστάσιο Ράμο. Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το «Σε δύο μονομάτια», να ξέρετε. Το έχω φυλάξει έτσι για τις τελευταίες εκπομπές. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Throwback Thursday σήμερα. Έξω και το συγκεκριμένο τραγούδι που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Και μιας και η Peggy Zinn έκανε ανατροπή και το συνέντευξε αυτές τις μέρες που συζητήθηκε μάλιστα πάρα πολύ στον κύριο Γρίτσι, να πάμε να ακούσουμε την ανατροπή. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παραμένετε στο σταθμό μας και εμείς τα λέμε φίλα και πολλά. Bye!

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
4: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
5: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
5: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Και έφτασε και αυτή η μέρα. Έφτασε και αυτή η μέρα. Αυτό το βίντεο ωραίο θα βγει σήμερα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, 5η 9 Ιουλίου. Ξέρεις πολλούς, με πάνω κι άμμο ξεκινήσαμε. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε, ρε παιδιά, εδώ στην παρέα μας.
0: Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ, την οποία μπορείτε βέβαια να την απολαύσετε σε πιο extended version και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Γιατί εδώ είμαστε της ελληνικής, έτσι. Εδώ κανονικά.
0: Γιατί το λέω το extended.
1: Ναι, extended version.
0: Αμέσως μου την πείσαι, αμέσως μου την πείσαι.
1: Εντάξει, τι έκανα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Σούσουρο, πάμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες.
1: Είπες. Και τι δεν είπες.
0: Και τι δεν είπες.
1: Συνεχίζει ο Θοδωρής του μεταξύ. Back to back τις συναυλίες του.
0: Ήταν αρχές.
1: Σαββατόβραδο.
0: Τη Δευτέρα νομίζω ήταν στην Πάτρα. Ναι. Ότι είπα, γιατί βλέπω, τώρα βλέπω όλα τα story. Ξέρεις, δεν εμφανίζονται όλα. Όχι τα story. Τα reels δεν εμφανίζονται όλα την ίδια μέρα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν Κοζάνη.
1: Δεν έχει σταματήσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι non-stop.
1: Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι έχω. Από
0: και
1: ό,τι
0: Κύπρο πάει κάτι... αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Ναι. Και τώρα εντάξει, δεν έχω παρακολουθήσει όλο το tour για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι γυρίζει.
0: Είναι γεμάτο, είναι... έχει και το merch του το tour, τα έχει όλα.
1: Πεθαίνω με το merch, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πεθαίνω, δεν μπορώ να διαχειριστώ. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Εντάξει. Ζήνω, ναι, έτσι,
1: είναι από τους καλλιτέχνες. Ναι, λαϊκός το είπαμε σίγουρα. Πήγαν από Έλληνες στην αρχή, αλλά και άλλοι.
0: Και ο Αργυρός είχε βγάλει merch όταν είχε κάνει τη συνεργασία με τον.
1: Περίμενε, και η Ελένη δεν είχε βγάλει merch.
0: Η Ελένη όμως είναι pop. Και η Λίλα έχει merch. Και οι τραπ έχουν merch. Λαϊκός δεν έχει βγάλει merch. Τόσο extended merch, δηλαδή και ο Αργυρός που είχε βγάλει τότε με τη συναυλία με τον 50 Cent,
1: ναι.
0: Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο. Και η Ντέμι είχε βγάλει merch όταν είχε πάει στο Eurovision.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: This is love. Τα θυμάμαι. Τα έχω ζήσει βασικά, όχι τα θυμάμαι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή.

0: Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή, και επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα και λέτε ότι είχε βγάλει και ο Νίνο με το παράνοια, εννοώ εμέρτς, λέω, όχι ένα προϊόν. Ένα προϊόν ο κάθε ένας έχει βγάλει, η αλήθεια είναι. Κατά καιρούς. Ναι. Κάποιος έχει βγάλει κάτι.
1: Σωστό.
0: Το μέρτς, εγώ το εννοώ να είναι μια γκάμα προϊόντων.
1: Και να είναι και στημένη έξω από τις συναυλίες και να. Παναγιώτη μου, το air condition. Εντάξει. Παιδιά,
0: άνθρωπος
1: να
0: είμαι και εγώ. Όχι, άνθρωπος. Δεν είναι το air condition, είναι ότι κοντήλισα που λέμε.
1: Τι έκανες?
0: Κοντήλισα.
1: Κοντήλισες?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι το λέμε στην αμόργο.
1: Α, πάμε και θα σου επιστρέφουμε.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκούσινο στην παρέα σου, 5η 9 Ιουλίου.
1: Εδώ είμαστε. Μια και λέγαμε, μα και είπε πριν αυτό το κοντήλισα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει πνιγικά, α ναι. πούμε, κάπως έτσι. Έστειλα σε μια φίλη μου η οποία είναι από χωριό.
0: Ναι. Όλοι είμαστε από κάποιο χωριό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν είμαι, ρε Παναγιώτη. Δεν έχω χωριό.
0: Δεν έχει χωριό.
1: Δεν έχω. Δεν ξέρω βασικά τώρα να σου πω την αλήθεια μου.
0: Εσύ που μεγάλωσε.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Πού?
1: Σε ποιο σημείο τη Αθήνα. Ναι. Στο Διόνυσο.
0: Χωριό ήταν κάποια στιγμή.
1: Καλά, Διόνυσο ήταν σίγουρα χωριό, αλλά από του γονεί μου, μεγάλωσαν στην Κυψέλη και οι δύο.
0: Η Κυψέλη είναι. Ναι. Ο μπαμπά σου, πού μεγάλωσε.
1: Ο μπαμπά μου Κυψελιώτη.
0: Ναι.
1: Παππού μου Κορνουαλέζο, Άγγλο, ο οποίο και αυτό μετά στη Ζιμπάμπουε συνέχισε τη ζωή του.
0: Ζιμπάμπουε.
1: Ναι. Και η μαμά του Σμυρνιά.
0: Α, όλο τον κόσμο τον έχουμε πιάσει.
1: Κανονικά. Από την πλευρά τη μάνα μου.
0: Μόνο στην Αυστραλία δεν έχουμε κάτι ακόμα.
1: Όχι, ακόμα δεν. Ή έχω. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι καγκουρό, μάλλον φαντάζομαι. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω για το χωριό και στέλνω σε μια φίλη μου λοιπόν, που είναι από την πολύ ωραία Κόνιτσα. Πάνω εκεί στην, στην Ήπειρο ψηλά-ψηλά. Γιατί διάβαζα, αν μένει στο χωριό, τότε έχει πει και εσύ. Σκλή, πλή, κτάβνα, κναβ, γρουν, γιδ. Αυτά είναι τα μονοσύλλαβα ζώα. Το σκλή, το πλή, το κτάβ.
0: Το κτάβ είναι το κουτάβι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το γρουν.
0: Το γουρούνι.
1: Ναι. Το γιδ.
0: Τι γιδ, το γιδ.
1: Το πλή.
0: Το πλή, τι. Το πουλί.
1: Άνα, Μαναγιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Μαναγιά.
0: Έχω ακούσει στην ομολογό περίπου. Επειδή μου σε κάποιε περιοχέ που έχουν πολύ έντονη προφορά. Τώρα δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω δεν έχει την ομολογό προφορά.
0: Έχει. Έντονη προφορά κιόλα. Το ξέρω γιατί όταν είχαμε έρθει εμεί από την ομολογό, ήμασταν λίγο. Ήμασταν πιο τραγουδιστή η.
1: Α, είστε πιο τραγουδιστή, Αμουριανή.
0: Ναι.
1: Σαν του. Ροδίτες,
0: θεωρητικά οι νησιώτες είναι πιο κοντά στις αρχές Ελλάδας την διάλεκτο, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαν τις περιψηπωμένες και το πολυτονικό, γιατί δίνανε την ένταση στα, στις λέξεις, ρε παιδί μου. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έκανε χαμό χτες, να πούμε.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει να κάνει το δικό της το χαμό γενικά. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Φωτιά. Για ακόμα μια φορά, ανέβηκε και έβαλε
0: τη φωτιά. Μην μιλά για φωτιά, άστε. Δεν ναι, είναι ναι, να τη συζητάμε τέτοια εποχή.
1: Ρίζει πάνω για το Ράσεμ, γιατί είναι το μεγάλο μου άγχος αυτό. Γιατί έβλεπα και στη Χαλκίδα, έβλεπα μέσα την Κυριακή που μας πέρασε. Γενικά δεν είναι.
0: Κοίτα, θέλει. Θα σου πω. Το να συμβαίνει μοιραία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που με εξοργίζει είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να το δημιουργούν. Γιατί αυτό μπορεί σε ανεξέλεγκτα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, σε ανεξέλεγκτα όρια μπορεί να κοστίσει ζωές, μπορεί να κοστίσει την περιουσία ενός ανθρώπου, μπορεί όλη του τη ζωή να έφτιαχνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι να παίζουμε με αυτό το πράγμα. Δεν το βάζουμε και πολύ. Αλλά γενικά.
1: Ας το πω εγώ και στο πιο. Γιατί εμείς τώρα πιάνουμε και το πιο φιλανθρωπικό, ενώ τον άνθρωπο περισσότερο. Αλλά και λέμε δεν χάθηκαν ζωές και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Γιατί μιλάμε για δάση, μιλάμε για ζωντανά,
0: ναι.
1: Ζώα, πουλιά.
0: Ισχύει.
1: Πολλά, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: που δεν εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Δεν έχει να μα πει τίποτα. Εξηγήστε μου, εσεί προλάβατε να κλείσετε τι διακοπέ σα, προλάβατε να τα τακτοποιήσετε όλα όπω πρέπει.
1: Μπήκα εγώ να κλείσω κάτι στήρια.
0: Γίνεται γενικότερα ένα χαμό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και φίλοι μου που με παίρνουν για την αμοργό.
1: Δεν βρίσκει.
0: Όχι, το πιο αστείο είναι. Λοιπόν, μπορεί να κανονίσει. Ψάχνουν 15 με. Και λέω ρε παιδί μου, δηλαδή καμία συνέστηση.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Και να βρεις, να ξέρεις. Θα το βρεις πάρα πολύ ακριβά.
1: Βέβαια. Καλύτερα να πας στο εξωτερικό αυτές τις
0: μέρες. Όχι, ρε παιδί μου. Και να σου πω κάτι, και ο άνθρωπος με το δίκιο του. Δεν το κατηγορώ, γιατί επειδή είμαι από μια νησιώτικη περιοχή που ο τουρισμός παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαβίωση των ανθρώπων. Σου λένε κάτσε, ρε φίλε. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Έχουμε ένα μήνα. Θα μου πεις και θα βγάλουμε εμείς τα προσωπικά. Μην πας. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ξέρεις, ο άλλος δεν σου βάζει ένα πιστόλι και σου λέει μπες μέσα και πλήρωσέ μου 250 ευρώ.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν, είναι κάπως λίγο και. Πώς είναι και τα ενίκια εδώ πώς το λένε. Γενικότερα βασικά στα ενίκια, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι και τι προσφέρεις κιόλας.
0: Δηλαδή... Όχι, όχι. Εγώ σου λέω τώρα έχω δει, ας πούμε, σπίτια, ναι, τα οποία πραγματικά είναι hyperlux. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κάνει μια επένδυση, ας πούμε, σε 30 τετραγωνικά και έχει ξοδέψει, ας πούμε, 40 χιλιάρια να το φτιάξει.
1: Δεν το
0: και έχει
1: συζητάνε.
0: Βάλει μέσα τα καλύτερα.
1: Ρε,
0: και αυτό σου λέει πρέπει να κάνω μια απόσβεση. Από την άλλη, για να κάνει την απόσβεση, αν δεν έχει τουρισμό όλη τη σεζόν και έχει μόνο κάποιες μέρες.
1: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει,
1: και
0: τώρα δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά ξέρεις κάτι. Και εσύ να το σκεφτώ σου και λίγο νωρίτερα, ρε φίλε, που έχεις περισσότερες επιλογές και οικονομικές επιλογές. Μην το σκέφτηκες τελευταία στιγμή, μην θέλει και βρίζεις και τον άλλο τον άνθρωπο. Που...
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, κάπως.
1: Εξαλείψω.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, λίγα λεπτά πριν απολαύσουμε την πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ.
1: Εδώ είμαστε, Daily Couscous. Γεια, εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Ωραιότατα, λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πιο πολλά έχουμε να απολαύσετε με τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίρινο το τραγούδι Παλώμα και επιστρέφουμε με τον Ρακ.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Να σου πω κάτι. Όταν βγήκε στα MAD πέρυσι, ήμουνα εκεί. Που λες, όχι στα ναρκωτικά.
1: Ναι, δεν ήξερα να πω, Ράνευο.
0: Σε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ εκείνη τη στιγμή. Μπράβο, ρε
1: φίλε.
0: Ο άνθρωπος είναι μάγκας πραγματικά. Δηλαδή, βγήκε εκεί πάνω και αντί να πει τα γνωστά τα λοιπά, είπε κάποια που μπορεί κάποιος αύριο να σταματήσει να ακολουθεί. Αλλά ήταν η αλήθεια. Εγώ έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει να χάσω κόσμο. Η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει.
0: Σε ενδιαφέρει βασικά ο κόσμος να είναι εκεί για σένα όταν.
1: Είμαι ειλικρινής με αυτό.
0: Γουστάρει αυτά που θες εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν γουστάρει, πήγαινε αλλού.
1: Και πριν ανέβω εκεί δεν ήξερα τι θα πω. Και μου βγήκε αυθόρμητο. Κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου να πω.
0: Ναι. Ναι. Τύπου το κλασικό ευχαριστώ, τη μαμά μου, ευχαριστώ.
1: Ούτε αυτό. Κατάλαβε γιατί το θεωρώ ανούσιο. Δηλαδή ξέρεις, όταν είσαι εκεί, ξέρω εγώ, και έχει περάσει η ώρα και του έχει δει όλου να λένε τα ίδια.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: Κάτι. Εγώ πρέπει να κάνω διαφορά.
0: Όχι, θα σου πω κάτι που.
1: Είναι τυπικό και θέλει ο άλλο να ακούσει το ευχαριστώ
0: εσύ,
1: του.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι το στόμα.
1: Η εταιρεία θέλει να ακούσει ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Όχι, εσύ είσαι το στόμα πολλών ανθρώπων. Γιατί αυτό το οποίο το εκφράζεις εσύ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί σου. Όταν λοιπόν εσύ παίρνεις ένα βραβείο, μέσα από το βραβείο που παίρνεις εσύ, νιώθουν ότι ένα κομμάτι, μικρό, μεγάλο, ανάλογα τη συμβολή που έχει ο καθένας.
1: Δεν ήταν και τραγούδι, ήταν πολύ γενικό, ήταν urban καλλιτέχνη.
0: Ναι. Ναι, αλλά για να βγεις urban καλλιτέχνη σημαίνει ότι έχεις κάνει 15 πράγματα που τα έχεις κάνει πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτά τα 15, αυτοί οι συνεργάτες νιώθουν μια δικαίωση ότι η δουλειά τους και όλο αυτό που έχετε χτίσει παρέα, σαφέστατα εσύ πρωτοστατείς αυτό γιατί είσαι εσύ αυτό.
1: Οι υπόλοιποι οι δημιουργοί δουλεύουν στα παρασκήνια, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: η ευκαιρία του εκείνη τη στιγμή να πάρουν
0: δηλαδή,
1: την αναγνώριση.
0: Εγώ, όταν ένα καλλιτέχνη με τον οποίο συνεργάζομαι παίρνει ένα βραβείο, χαίρομαι λες και το έχω πάρει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω πάρει εγώ, αλλά νιώθω ότι η δουλειά που κάναμε. Κάπως σε αυτόν τον άνθρωπο απέδωσε. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λέει το ευχαριστώ και αναφέρει 5 ανθρώπους, μπορεί να αναφέρει εμένα, μπορεί να αναφέρει όμως την ομάδα, όλο αυτό. Ψηλώνεις λίγο.
1: Είναι το
0: είναι λίγο. Ξέρεις, το νιώθεις λίγο ωραία.
1: Είναι, είναι. Νιώθεις ευχαρίστηση, παιδί, ότι άξιζε.
0: Ποιο στοιχείο σου
1: το είχα πει πρόπερση, είχα πει πολλά ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Στην ίδια ομάδα είμαι ακόμα. Δεν...
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είσαι σταθερός άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι. Όπα. Όχι.
0: Όχι. Σε τι υπάρχει κάτι που είναι σταθερό στη ζωή σου?
1: Ναι. Οι αξίες μου. Αυτές δεν μεταβάλλονται.
0: Δεν μεταβάλλονται.
1: Όχι.
0: Μπορεί κάτι να σε μετακινήσει σε κάτι άλλο?
1: Σε μικρά πράγματα ναι. Γενικά είμαι επιρρεπής.
0: Εντάξει, είσαι και μικρός ακόμα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι είσαι 50 χρονών ή 45. Ακόμα δηλαδή κάποια πράγματα στον εαυτό σου τα κοιτάζεις, τα μετράς, κάτι αλλάζει, κάτι αφαιρείς.
1: Σίγουρα, τι σχέση έχω εγώ με πριν 5 μήνες?
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, και έχασα 13 κιλά καταρχήν. Μπαμ. Το πήρα απόφαση. Άρχισα να δουλεύω σοβαρά. Γιατί κάπως επαναπαύτηκα φέτος. Δούλευα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα και πολύ καθαρό μυαλό γιατί έκανα και κάποιες εργασίες μεγάλες. Έκανα. Μεγαλώνω την επιχείρηση του barcode.
0: Το πας, ένα level up.
1: Αυτό. Δεν ξεκουράστηκα δηλαδή. Πραγματικά δεν ξεκουράστηκα.
0: Όταν ξεκίνησες το restart στο BCC, ξέρεις τι ένιωσα εγώ? Ότι δεν ανασταίνεις απλά την κατάσταση. Ότι προσπαθείς να συνεχίσεις μια κουβέντα που άφησε με τον μπαμπά σου στη μέση.
1: Το είδα έτσι αργότερα. Στην αρχή δεν καταλάβαινα ότι εγώ τι έκανα. Απλά προσπαθώ να το κάνω με σεβασμό και αγάπη. Με βλάβεια. Για αυτή είναι η λέξη. Μετά το είδα έτσι. Όταν μου το είπανε κοντινοί μου άνθρωποι που ξέραν και τον μπαμπά και μου είπαν, ας πούμε, κάτι φράσεις ότι ξέρεις, ο πατέρας ήταν πολύ χαρούμενος γιατί αυτό ήθελε να κάνει. Πήγες, ας πούμε, κατάφερες να κάνεις κάποιους στόχους που είχε εκείνος και δεν τα κατάφερε και το έκανες. Και τότε άρχισα και λέω τελικά είναι πιο σημαντικό από όσο νόμιζα.
0: Εν τω μεταξύ στις αρχές σου είχες παίξει και λίγο ξύλο.
1: Και μετά απλά δεν τα δείχνω. Έχω να σου δείξω βίντεο. Απλά δεν τα δείχνω. Τα κάνω για μένα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί είμαι εγώ έτσι?
0: Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα έχω κάνει και 5 πράγματα. Άστο.
1: Ναι, το σκέφτομαι, γι' αυτό δεν τα διαφημίζω.
0: Όχι να τα διαφημίσεις, εννοώ άστο να μην παίξεις καν το ξύλο.
1: Δεν μπορεί, είμαι εγώ έτσι. Άμα πρέπει να γίνει, θα γίνει. Είναι θέμα τιμής. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό δηλαδή θα γίνει στην περίπτωση που κάποιος σε προσβάλλει, κάποιος νιώσει ότι σου έχει.
1: Ναι.
0: Σε έχει θίξει.
1: Καλά, να με θίξει κάπου εκεί που πονάει.
0: Γιατί ας πούμε στην πρώτη φορά, ας πούμε στην πρώτη κόντρα που
1: είχα. Ή για την οικογένειά μου πιο πολύ.
0: Ναι. Α.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι άδυνατο το να κάθεσαι να μιλάει την οικογένεια ενός ανθρώπου.
1: Ναι,
0: άμα έχεις κάτι με τον άλλον, πες το για τον άλλον. Μην μπλέκεις άλλους ανθρώπους στην κουβέντα.
1: Γενικά είναι χαζομάρα να τσακώνεσαι, να θες το κακό του άλλου. Ξέρεις, δηλαδή, εγώ δεν τσακώνομαι ποτέ μόνος μου και δεν έχω τσακωθεί ποτέ με έξυπνο. Ποτέ στη ζωή μου. Απλά είμαι και ο παλαιοληθικός τύπος που θα βγει από τη σπηλιά κάμια μέρα. Μερικές μέρες βγαίνω από σπηλιά. Δεν βγαίνω πάντα από το ωραίο σπίτι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Υπάρχει και ένα πράγμα. Ότι στην εξυπνάδα μπορεί να υπάρχει όριο. Στην βλακεία, κυρίως στην ανθρώπινη βλακεία, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Είναι τρομερό.
0: Κάθε φορά που λες έχω βρει τον άνθρωπο που ταβανώνει την κατάσταση, κάθε φορά θα δεις ένα που θα δεις είμαστε σε καινούριο. Έχουμε νέο νικητή.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι λίγο το πράγμα αυτό.
1: Γι' αυτό μοναχικότητα.
0: Ναι.
1: Νίκησε πριν.
0: Μου είπες κιόλας ότι δεν έχεις πολλούς πραγματικούς φίλους.
1: Μοναχικότητα, όχι μοναξιά. Είπες μοναξιά πριν.
0: Όχι. Και μοναξιά σε έχω ρωτήσει. Και η μοναχικότητα είναι επιλογή.
1: Μπράβο.
0: Η μοναξιά είναι κατάσταση.
1: Αυτό προτιμάω. Μοναχικότητα.
0: Αντέχεις τον εαυτό σου όμως όταν είστε μόνοι σας.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ βασικό στη μοναχικότητα.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
1: Είχα πάρα πολύ καιρό να μείνω μόνος μου. Έμεινα τώρα με το restart. Το χρειαζόμουν. Και μου έκανε πολύ καλό.
0: Σε νοιάζουν οι αριθμοί?
1: Ναι.
0: Πολύ?
1: Όχι πολύ, αλλά με νοιάζουν.
0: Σε νοιάζουν πιο πολύ οι αριθμοί ή η επιρροή που έχει η μουσική?
1: Η επιρροή. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω κάνει, ας πούμε, τραγούδια που, ας μιλήσω για μένα και για άλλους.
0: Για σένα θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Θα φάνω κακός. Και έχω πολλά ράματα.
0: Κοίτα, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να γίνουμε πολύ viral. Αλλά δεν
1: ας μιλήσουμε για μένα. Έχω τραγούδια, ας πούμε, που δεν έχουν τα ίδια νούμερα με άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και στη συναυλία γίνεται χαμός. Οπότε τι σου δείχνει? Ότι αυτό το τραγούδι έχει πραγματική επιρροή. Και εγώ γενικά είμαι καλλιτέχνης που, άμα δεν μου λειτουργήσει στο live το τραγούδι, δεν θέλω να το βγάλω. Δεν θέλω να είναι αμηχανό όταν τραγουδάω στη σκηνή. Θέλω να υπάρχει λόγος. Με αυτό το κριτήριο εγώ γράφω. Ας πούμε, όταν κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι χιλιάδες κόσμο τι θα τραγουδήσει. Ωραία, πάμε κάπως έτσι. Και μου βγαίνει έτσι μια απίστευτη ενέργεια και τραγουδάω.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που, ας πούμε, σου άλλαξε και τον τρόπο που βλέπεις τη μουσική, δικό
2: όχι,
1: σου?
2: Όχι, υπάρχουν συμμετοχές που μου κάνανε να το δω έτσι. Ας πούμε, πρώτος ήταν ο Σάσκε. Όταν δούλεψα με το Σάσκε και είδα, γιατί πριν δεν είχα δουλέψει με κάποιον που να τραγουδάει έτσι.
1: Ναι.
2: Μου ξεκλείδωσε ένα χαρακτήρα και πήρα ένα κομμάτι. Κατάλαβες, κάτι αποκόμισα. Μου κάνει ενδιαφέρον, ξέρεις πώς παίζει με τη φωνή του, πώς ηχογραφεί και όλα αυτά, πώς το βλέπει. Μετά σίγουρα με τον Αργυρό, ο Αργυρός με σοβάρεψε πιο πολύ στο στίχο μου. Δηλαδή, όταν έκανα κομμάτι με τον Κωνσταντίνο, πρόσεχα τα πω παραπάνω. Και αυτό με βοήθησε.
1: Το τελικά εννοείς.
2: Ναι. Από όλους. Από όλους.
1: Κάτι δηλαδή παίρνεις.
2: Ναι, πάντα.
1: Παίρνεις αυτό που σου αρέσει.
2: Ναι, και μου αρέσει και να δίνω κιόλας έτσι.
1: Έχεις βγάλει τραγούδι που σκέφτηκες ότι αυτό να το βγάλω τώρα στα streams θα γίνει πάρτι? Θα γίνει εδώ νούμερο ένα καθομένο, το χρήστη και τα λοιπά.
2: Το βγάζω.
1: Δηλαδή κατασκευάζεις μια επιτυχία? Ή απλά προκύπτει και λες, α, αυτό θα γίνει έτσι?
2: Βγαίνει αυθόρμητα. Είναι μια παπα. Τόσο μου παίρνει για να το σκεφτώ. Δηλαδή δεν είναι το υπεραναλύω.
1: Α.
2: Παπα. Τόσο.
1: Και το flow.
2: Ναι. Και το flow και τις ρήμες.
1: Ποιο είναι πιο εθιστικό? Τα streams, τα views, η αναγνώριση από τον κόσμο?
2: Η γυναίκα μου.
1: Α, πιο προσωπικά πράγματα σε κρατάνε δηλαδή, ε? Ποια ήταν η πιο δύσκολη σου περίοδο στη μουσική?
2: Κάθε φορά είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Κάθε φορά.
1: Τώρα, επειδή μου έχεις κάνει 5 πράγματα, έχεις περάσει εξετάσεις. Για άλλους μπορεί να έχεις κάνει πράγματα που θα μπορεί να σου πάρει και μια ζωή για να τα κάνουν.
2: Ούτε.
1: Δεν εφησυχάζεσαι. Σκυλί μαύρου του πολέμου εκεί.
2: Ναι, δεν τίποτα αυτό.
1: Τι κάνει έναν άρτιστ διαχρονικό?
2: Η αλήθεια. Η αυθεντικότητα.
1: Γι' αυτό παλεύεις να έχεις την αλήθεια σου μέσα στο στίχο?
2: Μου βγαίνει, δεν το παλεύω. Παλεύω καμιά φορά να μην την έχω.
1: Ναι. Η μουσική χρόνο με το χρόνο νιώσει ότι γίνεται πιο γρήγορη?
2: Ναι.
1: Καταναλώνεται πιο γρήγορα.
2: Ναι.
1: Άρα,
2: γι' αυτό καλλιτέχνες πιστεύω που είναι. Που κρατάνε διαχρονικότητα, είναι φρόνιμο να παίρνουν και off.
1: Έχεις κάποιο τραγούδι από που στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, σε συνδέει με κάτι πολύ όμορφο από τα παιδικά σου χρόνια?
2: Ας πούμε τώρα που μου ήρθε αυθόρμητα. Τον Pink Floyd που λέει Hey, teacher, leave the kids alone. Αυτό, ας πούμε, θυμάμαι. Το ακούω με τον πατέρα μου.
1: Οπότε όταν το ακούς, ας πούμε, ναι, σου δημιουργεί εικόνες.
2: Ναι, πάμε, κάτι που ήταν κάπου βαθιά εδώ πέρα, ναι. Μια ανάμνηση μου ήρθε. Τώρα, ας πούμε, όσο σκέφτομαι, μου έρχονται κι άλλα. DMX, ναι. Ας πούμε, Λουντά, Chris, Missy Elliot. Μου έρχονται κι άλλα, κι άλλα.
1: Η μαμά ήταν ποτέ στο θέμα της μουσικής involved?
2: Όχι, ποτέ δεν ήταν. Μια φορά ο πατέρας μου ήταν, είχε γυρίσει από την Ελβετία, από το Βέλγιο, ο παραγωγός του μετά από χρόνια, ο Ντόν Γκρέκο, και κάνανε μια επανασύνδεση γιατί θέλει ο πατέρας μου να γράψει το τελευταίο του δίσκο, που τελικά τον έκανε με τον Μπαρίς. Θεός χωρίς τον Ντόν. Έχει φύγει από τη ζωή. Την έβαλε και κάναμε ένα οικογενειακό τραγούδι. Δεν βγήκε ποτέ. Μόνο τότε. Η μάνα μου έχουνε ρώσικα, ξέρω εγώ. Πατέρα, επικίνδυνη ζωνή, οικογένεια, CPU. Έτσι λέει. CPU επεξεργαστής και καλά.
1: Ναι.
2: Επικίνδυνη ζωνή, οικογένεια, CPU.

0: σε 10 χρόνια,
1: ναι,
0: τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει?
1: Θέλω να έχω καταφέρει πάρα πολλά. Να είμαι ένας καταξιωμένος, να υπάρχω ακόμα, να είμαι ενεργός ακόμα και να είμαι πάνω στην κατάταξη.
0: Νιώθεις ότι κάθε χρόνο βάζεις ένα challenge εσύ στον εαυτό σου να διαφοροποιείται? Γιατί κάποια στιγμή είπες ότι προσπαθώ να δημιουργώ κάτι, κάθε μου δουλειά να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Να έχει άλλα στοιχεία, ναι, να έχει άλλη μουσική, να έχει άλλη οντότητα. Οπότε νιώθεις ότι στην ουσία εσύ βάζεις κάθε χρόνο ένα διαφορετικό challenge για να το πας κάπου αλλού?
1: Ναι, εγώ και όλη μου η ομάδα.
0: Ναι.
1: Επειδή όλοι θέλουν να εξελίσσονται και όλοι είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα βρίσκουμε και συντονιζόμαστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι και κυνηγάμε την εξέλιξη πάντα.
0: Πότε νιώσες πρώτη φορά Superstar?
1: Νομίζω με την καμπάνια της Adidas.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί πριν. Ναι.
0: Γιατί έτσι λέγεται η καμπάνια,
1: ναι. Λεγόταν η προηγούμενη, ναι. Εν τω μεταξύ, όταν κάναμε συμβόλαιο, τους είπα, ξέρω εγώ, ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να είμαι, γιατί θυμάμαι, είχατε βάλει τη Λίλα. Θέλω να είμαι στα μαγαζιά. Και μου λέξει, αυτό δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να τύχει να υπάρχει κάποια καμπάνια που να γίνεται και τέτοια. Και τέλος πάντων με βάλανε. Γιατί έτυχε να βγει μια καμπάνια που να μπορώ να το εκπροσωπώ κι εγώ και έγινα πάλι το πρόσωπο εγώ και η Λίλα.
0: Ναι. Και η Άννα νομίζω κάτι έκανε.
1: Η Άννα έκανε φέτος.
0: Ναι.
1: Έκανε φέτος. Εμείς το κάναμε πέρσι.
0: Ναι.
1: Στο Superstar. Να, ναι. Φέτος πάλι η Άννα στο Superstar. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εξής είχα χάρη φουλ. Γιατί αυτό ήθελα από μικρός.
0: Σε προσωπικό επίπεδο?
1: Γιατί
0: σε 10 χρόνια?
1: Σε προσωπικό επίπεδο, οικογένεια, ηρεμία.
0: Σε αρέσει. Ναι. Το έχεις στο νου σου. Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι χαλαρά να γλεντάμε τη ζωή μας?
1: Α, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχω.
0: Να σε πάω και σε κάτι πιο δυσάρεστο.
1: Τι?
0: Πιο στενάχωρο, ναι, δυσάρεστο. Ναι. Πέρασες, ρε παιδί μου, κάποιες καταστάσεις που σε μπλέξανε σε πράγματα που δεν ήταν ευχάριστα. Και ένιωσα, μ' άρεσε γιατί είδα όλες τις δηλώσεις και όλες τις συνεντεύξεις. Από την πρώτη στιγμή έλεγες, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θα το δείτε. Δεν σε πιάνει ένας τρόμος εκείνη τη στιγμή όμως, ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου και με ξέρω 10 άνθρωποι παραπάνω. Από πού και σου πας και με μπλέκεις? Από μια obsessed κατάσταση. Και δανείζω με αυτό γιατί είχα μια συνέντευξη με τη Μαρία Σολομό που μου έλεγε ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άρρωστος μαζί της. Δηλαδή είχε φτάσει σε σημεία να την ενοχλεί πάρα πολύ. Και φαντάζομαι κι εσύ μπορεί να δέχεσαι κάποια μηνύματα από κάποιους ανθρώπους σε μόνιμη κατάσταση,
1: ναι,
0: και με μια obsessed φάση που λες, κάτσε.
1: Νομίζω αυτοί δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αν το καταλαβαίνανε, δεν θα ήταν τόσο. Και λες, ρε φίλε, εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Οκ, okay, έχει μια προβολή, έχει ένα όλο αυτό, αλλά κάπου ένα φρένο. Δηλαδή, ποιος μας προστατεύει?
1: Ξέρεις τι, ήταν αγχωτικό. Εγώ, ας πούμε, σκέφτηκα την οικογένειά μου καταρχήν, γιατί ήμουν και μακριά από το σπίτι. Αλλά εντάξει, τώρα, νομίζω συμβαίνουν αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν συμβαίνουν κάθε μέρα αυτά.
1: Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Δόξα τω Θεώ, ας πούμε, που εμένα μου έτυχε, πάλι το βλέπω για καλό. Ξέρεις ότι μετά, ξέρεις, προσέχεις μετά τα πάντα. Είδα ποιος μου στάθηκε. Ξέρεις, γίνεσαι πιο αυστηρός, γίνεσαι πιο προσεκτικός. Ήμουνα λίγο. Και ακόμα είμαι, αλλά όχι τόσο αφελής σαν άνθρωπος.
0: Εγώ θυμάμαι τότε είχαν βγει και άνθρωποι από το χώρο σου, δηλαδή είχε βγει ο Τοκέλ, είχε βγει ο Μέντε, και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσες με δύο γυναίκες στο χώρο, τρεις με την δουλειά. Λένε, αυτό ας πούμε που είπαν όλοι, ότι είναι ο Ηρακλής, ας πούμε, ένας άνθρωπος που σέβεται στο 100%.
1: Να έχεις τη δυσγιάλη στο χρυσό.
0: Ηρακλής, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Σίμω μου. Φιλιά. Φιλιά σε όλους, παιδιά.

0: Daily Couscous. Ritmo 9 Σαρδένια.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Καιρός να δεις την κόκκινη σαλάτα ντομάτας αλλιώς. Πρόσθεσε μέσα τριμμένα κολοκυθάκια και βασιλικό και συνδύασε τη με κόκκινο κρέας ή όσπρια. Η βιταμίνη C παρέα με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσει όγκο, υφή και γεύση στη σάλτσα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά 1200 γραμμάρια 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής.

0: Νης του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μεταγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
10: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βοιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Τα Φαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Και φτάσαμε. Φτάσαμε λοιπόν στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, είναι το Tonight Radio Show και είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Δέσποινα Παντίνα, μ' αγαπάς, γιατί αυτό είναι που μετράει περισσότερα από όλα, η αγάπη. Και αυτό είναι που πυροδοτεί και τα περισσότερα προβλήματα, να ξέρετε, στη ζωή μας. Η αγάπη, η στεναχώρια, η έλλειψη της αγάπης. Δεν είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη ίσα είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα.

Αγαθά, αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 9 του Ιούλη. Μόνιμα, εγώ σε άλλο χρονικό πλαίσιο πάντα είμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχεις απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτος άνθρωπος. Όμως, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, επειδή και λίγο σε ένας χριστιανός, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλος συνέχεια. Λογαριασμός από κατ' έναν λιόλιο.

Tonight Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πως πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς. Ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούλα throwback. Είμαστε εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο Λέκο ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης. Οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από τον μεγάλο Βασίλη Καρά.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Δωρηφέρι.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εγώ θέλω να πω ένα αντίο, να πω ένα καληνύχτα και να πω να έχετε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε παρέα. Ωστότε είστε επανειδήν. Καλό βράδυ, Άλκης Πετρίδη για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και αυτό ήταν το Tonight Radio Show. Καλό βράδυ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και φτάσαμε. Φτάσαμε λοιπόν στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, είναι το Tonight Radio Show και είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Δέσποινα Παντίνα, μ' αγαπάς, γιατί αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα, η αγάπη. Και αυτό είναι που πυροδοτεί και τα περισσότερα προβλήματα, να ξέρετε, στη ζωή μας. Η αγάπη, η στεναχώρια, η έλλειψη της αγάπης. Δεν είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη ίσα είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα.

Θα αυτήν είναι η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 9 του Ιούλη. Μόνιμα, εγώ σε άλλο χρονικό πλαίσιο πάντα είμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχεις απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτος άνθρωπος. Όμως, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένας χριστιανός, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλος συνέχεια. Λογαριασμός από κατ' έναν λιόλιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.